Ναι, μίλη κλέτη, ναι, τραγή, ναι, τραγή. Ναι, μίλη κλέτη, ναι, τραγή, ναι, τραγή. Ας να για μάικο, μίλτισα, μίλτισα. Chemo de mlata, zaginam, zaginam. Chemo de mlata, zaginam, zaginam.